Προγοβάρα Μάρκο, πριλεπτσάντσε, βάλατε πεού παπατε βοϊκό. Κάτω έστεινα να ένα κότινα, τρύπατε πολλούνα κότμενε. Τρύπατε πολλούνα κότμενε.